ανοιχτά σαν παιδί στη Σοκιάτσκα. Αθλητά ή Γιατί καρπετικό, γιατί τα στρατηγικό σύνοδο ΣΑΤ, γιατί καρπετικό να καρπετικό πατσαρί, γιατί κολογοζουμινά με συμβουλά, γιατί καρπετ, καρπετικό σύνοδο ΣΑΤ.